0: μου ζεστάζει τα φάτια μου, να καχνίω πριν.
1: Ναι, ε. Ναι. Η ενιαία καλούρια μιλία. Ε. Ω. Μα ας δεν εν μου